0: Το πάση θεός μου, ερέτσα εγώ μήμα σε τον Θεό, ματέγγιο μου.
1: Uno, dos, mil pies, y por derecha, hago el polima 620, copa 7, 2, 1.

0: Πλαίσιμο 703, 8 μίλια την άσε τη σειρά, τεμινάω τώρα η ζωή σου.
1: Σε τσιόνο τώρα, βλέπει τον 703, δοντίο. Guadalajara, Guadalajara, Volaris 1703, Cielos X-Ray 11 derecha.
2: 1703, continúa la aproximación y le informo pista libre.